0: κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: En Glow 89,2.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σαν λουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Και πώς να σε βρω? Τι κάνεις? Ομόρφινες, πάχινες, άλλαξες ιδέες, πήγες αλλού.

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

βέλος στον υγρό σου σώμα, οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαδεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πυλιγμένος με αριθμούς δίχως αναπνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών. Είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγωνιών.

0: προσωπικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων.
1: Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη. Λες και θα καταλάβουμε όσα νομίζαμε αυτονόητα.

0: του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάφοροι.
1: Εμπλό 89,2.

καλά η δουλειά. Εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά.

δικός μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
5: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
6: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

παλεύουνε μέσα μου θήτης και θύμα, κι ακόμα δεν ξέρω ποιος είναι ο νικητής. Τι είναι η ζωή με την πλάτη στους τοίχους, τσακάλωφ και συνασωπαίνω με ήχους. Μα έπρεπε να ζουν εδώ για να δω τι θα πεις. Σκάλες, υπόγεια, ρουμπίνια, τα χείλη, στα πόδια μου πέφτουν στιλέτο οι φίλοι, και φταίχτες κι αθώοι την ίδια κρατούν ενοχή. Λόγω στα φώτα κι αφού γίνουν όλα, ψυχή μου μονάχη κι όνειρο.

0: Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: 92,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

χτυπάς τούτη τη μοναξιά. Ποιος να σε νιώσει και να νιώσεις. Άλλοι διαβάζουν βιβλία, βιβλία, βιβλία. Γεμίζουν τα κεφάλια τους με γνώσεις. Συνήθως τόσο άχρηστες, όσο χειριστικές. Ταΐζοντας μια κάποια ματαιοδοξία. Και εσύ, κι εσύ καλλιεργείς με έρωτα μια χούφτα γη. Γυρνάς ακούραστα ως θεία αλητεία. Φαντάζεσαι πως βρίσκεσαι εδώ και εκεί. Και ξαγρυπνάς με κάποιους σπάνιους ποιητές μες στη μυσταγωγία. Ξέρεις που θα την πας τη μοναξιά.

0: 92,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

όμορφο το νέο μας το σπίτι. Κατάλευκο, μικρό και νοικοκυρεμένο. Όπως αρμόζει στην τάξη μας. Το είπε και η κυρία Δημάρχου.

φωτόμαστο στο σπίτι.

0: 102,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες.

0: Νεότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς, θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
3: 15!

γίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο James Joyce θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124.

βιβλιοθήκη. Το έτος 2089 ο Σέσαρ Βαγέχου θα διαβάζεται στα τούνελ.

0: Διπλό 89,2.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
5: Είναι.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
7: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
9: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
10: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
9: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
10: Και?
9: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
10: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
9: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
10: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
8: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Ε. Η πρώτη επιλογή σου.

0: Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568. 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Δημοσκόπηση ανατροπή λίγο πριν τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες. Παρεμβάσεις για τα καύσιμα συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Φόρο στα υπερκέρδη θέλει ο Κλίνγκμπαϊλ. Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν μόνο κόμματα που συμφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εντυπωσιακή ανατροπή σε δημοσκόπηση της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τις κρίσιμες κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, που μπορεί να κρίνουν ακόμη και το μέλλον του γερμανού καγκελάριου Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέζικ περνούν στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μόλις μία ποσοστιαία μονάδα. Εκλογικό θρίλερ αναμένεται και στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, επίσης την Κυριακή, όπου σχεδόν ισοψηφούν τρία κόμματα, η αριστερά, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς και η AfD. Για τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής μας ενημερώνει από το Βερολίνο η Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφεται ανατροπή στις δημοσκοπήσεις στο δεύτερο κρατήδιο της Βαλτικής. Σύμφωνα με νέα δημοσκοπική έρευνα για λογαριασμό του δικτύου Τσεντεφ, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Πρωθυπουργού Μανουέλα Βέση περνά για πρώτη φορά μπροστά από την AfD. Το S5 συγκεντρώνει 37%, ενώ η AfD ακολουθεί με 36%. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα η AfD εμφανιζόταν να προηγείται και να εκδικεί πρωτιά. Την ίδια στιγμή η αριστερά υποχωρεί στο 9%, η CDU μόλις το 6%, ενώ οι πράσινοι κινούνται οριακά στο 5%. Η συμμαχία Σάρα Βάγκεγνεχτ παραμένει κάτω από το εκλογικό όριο για είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο με 4%. Σημαντικό είναι πάντως το προσωπικό προφίλ της Μανουέλας Βέση. Το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα την προτιμούσε στη θέση της τοπικής πρωθυπουργού έναντι 30% που στηρίζει τον υποψήφιο της ΑΕΦΤΕ Life Eric Hall. Πάντως αναλυτές επισημαίνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων παραμένουν αναποφάσιστοι και ότι η τελική έκβαση θα κριθεί στις κάλπες την Κυριακή. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο ντίζελ στη Γερμανία φτάνει σήμερα τα 2,47 ευρώ, μια τιμή ρεκόρ. Λύσεις για τις ανατιμήσεις αναζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας που συναντώνται σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil πιέζει για φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών, αλλά και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
8: 6 χώρες ζητούν να εξεταστεί φόρος στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Η Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Αυστρία πιέζουν την Κομισιόν να εξετάσει αυτή τη δυνατότητα, ώστε ο λογαριασμός να μην μεταφερθεί μόνο στους καταναλωτές και στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Το Βερολίνο εμφανίζεται πάντως πιο πιεστικό. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ζήτησε σήμερα συγκεκριμένες προτάσεις έως τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών του Οκτωβρίου. Χρειαζόμαστε ένα αισθητό μήνυμα στις Αγγλίες, είπε χαρακτηριστικά. Η Ισπανία ζητά να διαπιστωθεί πρώτα εάν υπάρχουν πράγματι υπερκέρδη στις πετρελαϊκές εταιρείες και εφόσον υπάρχουν, να φορολογηθούν. Η Κομισιόν προς το παρόν κρατά αποστάσεις. Ο Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση για ευρωπαϊκό φόρο, χωρίς όμως να αποκλείσει επόμενες κινήσεις. Η πίεση για ευρωπαϊκά μέτρα έχει σαφώς πολιτικό υπόβαθρο. Η κυβέρνηση Μέρτς στη Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο της ακροδεξιάς του ΑΕΦΔΕ, ενώ Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία πλησιάζουν στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις του 2027. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
6: Στη Ρωσία, 110 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται στις κάλπες από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα, της Ρωσικής Βουλής. Στα ψηφοδέλτια εμφανίζονται 10 πολιτικά κόμματα που θεωρούνται φιλικά προσκύμενα στο Κρεμλίνο και στηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, διεξάγονται περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Πρόκειται για μια παροδία εκλογών, δηλώνει εκπρόσωπος της Ρωσικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Memorial, Ιρίνα Σερμπάκοβα, στη γερμανική ραδιοφωνία. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο Κίεβο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του καλεί την Ιαπωνία να απομακρύνει τους αμερικανικούς πυράβλους τύπου Typhoon που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος της. Προημερών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πυράβλων κρίνεται ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Αμερικανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 60 ετών τον 74χρονο Σαμίρ Ουσμάν Αλσάιχ, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής φυλακών στη Δαμασκό επί καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Ο Αλσάιχ κρίθηκε ένοχος για βασανιστήρια στη Συρία, αλλά και για απόπειρα εξαπάτησης των αρχών κατά την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ισραήλ», δηλώνει ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοίνωσε άνοδο του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,25%. Και στη Δανία εγγενιάζεται σήμερα η πρώτη αποθήκη άνθρακα στον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας.
7: Οι ώρες που περνούν είναι δύσκολες στην καγκελαρία και στο Κόντρατ Αντενάουερ Χάους, τα κεντρικά των χριστιανοδημοκρατών. Ο Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πίεση που δέχεται είναι ασφικτική. μετά την πανολεθρία στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ με νίκη της ακροδεξιάς, ο ίδιος αλλά και σύσσωμη πολιτική τάξη της Γερμανίας αναμένουν την Κυριακή τα αποτελέσματα των διπλών εκλογών σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά και έπονται οι Χριστιανοδημοκράτες και η AfD. Στο κρατήδιο της Βαλτικής, ακροδεξιά και σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν και ακολουθούν οι Χριστιανοδημοκράτες με μονοψήφιο ποσοστό, ενώ δεν αποκλείεται να κινηθούν γύρω από το εκλογικό όριο του 5%. Ο Μέτς διανύει το πιο δύσκολο σταυροδρόμι από την ανάληψη της καγκελαρίας μέχρι σήμερα, ενώ οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές αναμένονται το 2029. Η δημοτικότητά του κινείται στα δημοσκοπικά τάρταρα. Ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτή αμφισβήτηση εντός του κόμματός του και η δήλωση στήριξης από τοπικούς πρωθυπουργούς τις προηγούμενες ημέρες δεν αρκεί για να κοπάσουν οι ψήθυροι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μέρτς αναμένεται να ζητήσει ήδη από το βράδυ των εκλογών μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης από την ηγεσία του κόμματος. Το δίλημα είναι, είτε με στηρίζετε, έρχεστε μαζί μου και προχωράμε στις επίπονες μεταρρυθμίσεις, είτε προχωράμε σε αλλαγές προσώπων την επόμενη μέρα. Παρά τις δηλώσεις υπέρ του Μέρτς από κορυφαία στελέχη, τα ονόματα των Δελφίνων φουντώνουν εδώ και καιρό. Από τον Φέρελπη, διεκδικητή του χρήσματος για τις ομοσπονδιακές του 29, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Λινανίας Βεσφαλίας Χέντρικ Βιούστ, μέχρι τον Βαβαρό, χριστιανοκοινωνιστή πρωθυπουργό Μάρκου Ζέντερ ή ακόμη τον σκληροτράχυλο υπουργό εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Για πρώτη φορά, 2 χρόνια μετά την επιστροφή των χριστιανοδημοκρατών στην εξουσία, τίθεται τόσο έντονα το ερώτημα κατά πόσο ο άνθρωπος που ανήλθε στην καγκελαρία διαθέτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να παραμείνει στη θέση του και κατά πόσο το κόμμα της μερκελικής χριστιανοδημοκρατίας που εξακολουθεί να υπάρχει μπορεί να συνεχίσει να βάζει πλάτη στη γραμμή Μέρτς. Πάντως μια Γερμανία με ανίσχυρο καγκελάριο και κυβέρνηση που διαρκώς ρέπει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας θα ήταν θανάσιμο πλήγμα για την Ευρώπη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Enplo 89,2.

0: 2.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Εμπλονέτ. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες εμπλονέτ.gr.
1: Η Εμπλονέτ προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: δελτίο.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσωσε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει.

0: 99,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: κόσμος θα είναι εδώ κι ας με ξεχάσαν όλοι.
1: Ενπλό 89,2.

Ακόμα και ο Δίας, ο Θεός των Θεών, φοβήθηκε τον άνθρωπο και βάλθηκε να τον σταματήσει, χωρίζοντάς τον στα δυο, χαρίζοντάς του το αιώνιο μαρτύριο της έλλειψης, την αγωνία της μοναχικότητας πριν μετουσιωθεί

0: 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Ακούς, ακούς τις ειδήσεις. Με σκοτώνεις γιατί

0: Πλο 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: και η άλλη με σκυμμένο το κεφάλι και συνέχεια μιλάω στο κινητό σου. Βρε, δεν έκανες ακόμα το σταυρό σου. Ρίξ' το έξω, βγες λιγάκι, πιες άλλο ένα ποτηράκι, μα οργανώσου.
1: Οργανώσου.

Καλησπέρα σας. Έχω γίνει λάρδα. Από τον κόσμο του ηλιοπτήμου. Γιατί με σκότωσε, φιλαράκι. Για ποια

που σκέφτομαι εκείνη τη συνήθειά της. Να πλένει πάντα τα χέρια της πριν κοιμηθεί. Τι να σήμαινε άραγε. Έσβαινε τα σημάδια μιας ακόμα αδιάφορης μέρας ή για αυτήν που ερχόταν. Ήταν απλώς η προετοιμασία.

0: έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, περιοδικό step.gr.
1: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, δες τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, πόσο ξεμακραίνει, δες την πρωινή δροσιά πάνω στα φύλλα μέσα στα μάτια μου.

0: 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650025239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Κι έχω ξεχάσει πως με πιάνουν κλάματα. Σαν κυνηγός που άλλαξε το γάμα και κοινικά διαβάζει.

σε μια παρένθεση και σένα έβαλα. Μα ούτε στιγμή νομίζω δεν αμφέβαλα. Πως δύο δωμάτια κλειστά με φαντασία

Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 ηγουμένου.

0: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

1,2.

0: Ζουγκλό 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Έτσι μέσα στις ζητοκραυγές. Έτσι μας αρέσει να ξεκινάμε την εκπομπή Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Παρασκευιάτικη εκπομπή σήμερα. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Πασίγνωστο Ροζάνα από τους απίστευτους Τότο. Η Παρασκευή είναι της κλασικούρας που λέμε.

1982 και η Asia. Κλασικό hit of the moment. Τεράστια επιτυχία μέχρι σήμερα ακούγεται και στα ραδιόφωνα, ναι. Σήμερα και σε εμάς.

Τι να πεις και για αυτούς. Τι να πεις για τον Jeff Downes εδώ στα πλήκτρα, να δίνει όλο αυτό το χαρακτηριστικό ήχο. Φοβερός παίχτης, μπορτίστας, με Yes, με Asia και όχι μόνο. Steve Hove, ο κιθαρίστας, άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. John Wetton στη φωνή. Carl Palmer στα drums.

Λοιπόν, είναι η πρώτη Παρασκευή για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα και είναι η πρώτη Παρασκευή. Όσοι ήσασταν από πέρσι στην εκπομπή και γενικά για αρκετό καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όχι μόνο πέρσι, ξέρετε ότι οι Παρασκευές είναι μέρες που παίζω δικά σας κομμάτια. Ο τρόπος για να στείλετε την επιθυμία σας στη μουσική είναι το Viber και ο αριθμός του Viber είναι το 698-98-60-147. Όσοι είστε του email, να στείλετε στο στούντιο παπάκι ngradio.gr. Και μαζί μας είναι όπως κάθε βράδυ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στα FM που αναμεταδίδουν. Καλησπέρα στον Enploth στους 89,2 στον νομό Θεσπρωτείας, στο Καστελόριζο στους 104,3, τον Σύριο στους 95,8, το κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα, Vox 103,3 στον νομό Ηλίας, Samos Radio Cafe 102,4 και ο Βίολκος στην Κόρινθο 105,6.

Η δεκαετία του 80 ταιριάζει πάρα πολύ ωραία στους Blue Oyster Cult. Δηλαδή 1981, ήδη 8ος δίσκος για τους Blue Oyster Cult και το κλασικό τους Burning For You. Κερνάω εγώ μέχρι να μαζέψω έτσι αρκετά δικά σας και να δούμε τι ωρέξεις έχετε και εσείς σήμερα. Πάμε!

Fire of Unknown Origin, ο δίσκος των Blue Oyster Cult στο 1981. Και έτσι όπως είμαστε στη δεκαετία του 80, ζεσταμένοι, ωραίοι και συντονισμένοι σε πολύ ωραία vibe εκείνης της περίοδου, με τα πάρα πολύ έτσι επικά κομμάτια, τα glam rock κομμάτια, τη χαρούμενη βασικά ενέργεια όλης αυτής της εποχής. Και η rock and roll να έχει πέρασει ένα άλλο στάδιο, να έχουμε πάει σε κάτι άλλο τέλος πάντων, το οποίο έμελε να γίνει και διαχρονικό σαν ήχος. Θα σας πάω πάντοτε μέσα στη δεκαετία του 80, στο Τόκιο και την Ιαπωνία. Έχω διάθεση και όρεξη να σας παρουσιάσω αυτή τη στιγμή από τον δίσκο Adventures του 1984, τους Ιαπωνέζους T-Square. Το κομμάτι λέγεται Travelers.

φανταστική, φανταστική η T-Square. Με αυτό το ωραίο του σε jazz, fusion, progressive ήχο.

Ξέρεις ποιο είναι το στοίχημα με αυτή τη fusion και την ορχιστρική μουσική, την περιπετειώδη? Είναι το δεξιοτεχνικό μέρος να είναι τόσο όσο στην υπηρεσία της μουσικής, της μουσικότητας, του ωραίου μουσικού θέματος, συγγνώμη, του ωραίου μουσικού θέματος, της ωραίας φρασιολογίας, του ταξιδιού, κατάλαβες? Δηλαδή, όταν είναι υπερβολικά τεχνικό, δεν μπορεί να το παρακολουθείς τελικά ο άλλος, εκτός κι αν είναι μουσικός και θέλει να δει πώς παίζονται τεχνικά κάποια πράγματα κτλ. Αλλά όταν αυτά συνδυάζονται, υπάρχει πάντοτε το σωστό αισθητήριο, η σωστή αισθητική στο ποια είναι τα όρια, ας πούμε, της υπερβολικής δεξιοτεχνίας μέσα στο, μέσα στη μουσική. Και αυτό που υπηρετεί στην τελική η μουσική είναι το να μιλήσει σε όλους, είτε γνωρίζουν είτε δεν γνωρίζουν ωραία πράγματα. Από τους Ιάπωνες travelers, είναι ωραίο όταν ακούμε πράγματα διαφορετικά, από διαφορετικές περιοχές, διαφορετικές δεκαετίες, χώρες διαφορετικές, κουλτούρες τελείως διαφορετικές, πώς αφομοιώνεται ένας τέτοιος ήχος από τον λαό των Ιαπώνων. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε δηλαδή τώρα να κάνουμε, δεν ξέρω, μια βόλτα προς Πακιστάν μεριά και να ακούγαμε εκεί τι fusion μπορεί να είχαν στα 80's από αυτή τη χώρα, λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Δεν το έχω ψάξει. Έχω μείνει στην Bank μια φορά που είχαμε έτσι μια αντίστοιχη ωραία αναλαμπή. Το βάζω και αυτό στα, να το αναζητήσω, να το ψάξω. Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, για να έρθω τώρα στα 90's. Για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας πηγαίνει στους Placebo και το Pure Morning.

Και ήταν το 1998. Και ήταν ο φοβερός δίσκος Without You I'm Nothing τον Placebo, ο οποίος ήταν ο δεύτερος τους δίσκος. Ήδη κάναν μπαμ με τον πρώτο και έχετε μετά αυτό το πραγματικά πολύ ωραίο άλμπουμ με το φανταστικό εξώφυλλο επίσης, τρομερά χαρακτηριστικό για όσους θυμάστε, με το κίτρινο χρώμα, το κιτρινοπό που έρχεται ουσιαστικά από τον ήλιο μέσα από ένα παράθυρο που έχει κουρτίνες έτσι διάφανες και τα δύο κορίτσια που στέκονται αντικριστά σαν ένα τραπέζι, έτσι σταυρωμένα τα χέρια και με κατεβασμένα κάπως τα πρόσωπα. Ωραία πράγματα και ωραία επιλογή. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Για φέτος εννοώ, γιατί αλλιώς. Κωνσταντίνος Πατούχας, σταθερός φίλος ακροατής. Μιλάμε δεκαετία τώρα. Νομίζω έχω πέσει μέσα. Η μνήμη μου δηλαδή δεν με απατά αυτό. Πάμε.

Levitation από τους Hogwind. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλή χρονιά εύχομαι. Και σε σένα καλή ραδιοφωνική σεζόν. Ραδιοφωνικός παραγωγός και ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Λιβαδιά. Ευχαριστώ για

φίλος ο Παναγιώτης μας πήγε πάλι στη δεκαετία του 80 με το δίσκο Levitation και το ομότιτλο κομμάτι. Και όπως πάντα άκρος διαστημική η Hawkwind με τον ήδη 10ο τους δίσκο.

Λοιπόν, και να θυμίσω ότι έχουμε καινούρια τελευταία κυκλοφορία από τους Hawkwind με αυτή την καταπληκτική συλλογή και με ακυκλοφόρητα αλλά και με κομμάτια τα οποία είναι από live. Αν θυμάστε, πέρσι τον ακούσαμε πάρα πολύ αυτό το δίσκο, την συλλογή, και τώρα εδώ στο κλασικό αυτό Levitation. Ωραία. Ξαναλέω, 698-98-60-147 Viber αριθμός, εκεί στέλνετε εσείς κομμάτια για να ακούσουμε σήμερα που αυτή τη μέρα, την Παρασκευή, ειδικά, πιο πολύ ακούμε τις δικές σας μουσικές επιθυμίες, και προτρέπω και τους καινούριους φίλους ακροατές να στείλουν, να σας γνωρίσουμε και να μπείτε κι εσείς στην παρέα μας. Λοιπόν, θα πάω στην επιλογή του φίλου μου του Τάκη, ο οποίος έκανε σήμερα και την πρώτη του εκπομπή για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο NG Radio και τις μουσικές αποστολές, ο οποίος έχει μια ολόκληρη ώρα δική του ακριβώς πριν το δισκοπολίον μας, δηλαδή 10 με 11. Τον απολαύσαμε, τον χαρήκαμε, τον ακούσαμε και live να παίζει Hendrix. Και θα έρθω λοιπόν στον Don Felder που ζητάει ο Τάκης. Don Felder και το All of You.

από το soundtrack του anime με τίτλο Heavy Metal, όπου τη μουσική, το soundtrack, στο soundtrack μάλλον ακούμε και τον Don Felder.

Δεν ξέρω πώς έχετε δει αυτό το συγκεκριμένο anime. Λόγος πρώτη φορά στην εκπομπή έγινε μέσα στην εβδομάδα, όταν κάναμε αναφορά για άλλα γιαπωνέζικα, όχι για άλλα anime βασικά, για γιαπωνέζικα anime. Αλλά το συγκεκριμένο το heavy metal είναι από τον Καναδά. Διάβαζα τώρα την, το plot λίγο, την ιστορία αυτής, του anime αυτού, γιατί προσπαθούσα να συνδέσω αυτό που ακούω με ένα... με μια ταινία κινουμένων σχεδίων, και βλέπω την εξής ιστορία εδώ πέρα, την εξής περιγραφή. Η ιστορία λοιπόν ξεκινά με ένα διαστημικό λεωφορείο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη. Οι πόρτες του χώρου φόρτωσης ανοίγουν, απελευθερώνοντας μια κορβέτ του 1960. Ένας αστροναύτης που κάθεται στο αυτοκίνητο αρχίζει στη συνέχεια να κατεβαίνει μέσα από την ατμόσφαιρα της γης και προσκυώνεται σε ένα φαράγγι της ερήμου. Και έτσι εξηγείται και ο Ντον Φέλντερ εδώ, τον Eagles, αλλά και η Black Sabbath που ακούγονται μέσα στην ταινία, και η Blue Oyster Cult, Journey έχει, Nazareth έχει, Devo έχει και άλλους πολλούς. Οπότε νομίζω, ειδικά για τους μουσικόφιλους και για αυτούς έτσι τους τρελαμένους αυτής της περίοδου, νομίζω θα είναι πολύ απολαυστικό το συγκεκριμένο anime. Okay, λοιπόν, το καταγράφουμε και αυτό το κρατάμε. Λοιπόν, τώρα τι ώρα είναι, έχουμε χρόνο. Θέλω να έρθω στον πολύ καλό μου φίλο εδώ, τον Σωτήρη, που μας ακούει από τη Χαβάη. Να, πως μαζεύεται παρέα σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλει να προτείνει μάλλον ο φίλος μας να πάμε στην περίπτωση της Ινδής μπασίστριας Μοχίνι Ντέι. Λοιπόν, η οποία είναι ένα φρέσκο κορίτσι, μία φαντάζομαι, ή μάλλον πρέπει να την έχουμε ξανακούσει αυτήν, πολύ γέρη παίκτρια στο ηλεκτρικό μπάσο. Η μουσική της είναι στα πλαίσια της Fusion, οπότε εφόσον το ζητάει ο φίλος Σωτήρης το The Day Way, που είναι και το ομότιτλο του δίσκου αυτού του 2026, λέω να πάμε να τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Είναι 30 ετών τώρα η Mohini Day, δηλαδή όταν ξεκίνησε, κάτσε να δεις τώρα, ήταν γύρω στα 22, βασικά από πιτσιρίκι πρέπει να παίζει αυτό το απίστευτο κορίτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά που γίνονται, φοβερή παραγωγή, όλο είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Είναι ωραίο που έχει συνδυάσει την ινδική παράδοση με τη fusion. Πάει πάρα πολύ, είναι έτσι πειραματικό και πολύ θαραλέο. Είναι μια κούκλα εν τω μεταξύ, πολύ εκρηκτική παρουσία. Κορμάρα, ξέρει να, πώς να ντυθεί, να στηθεί τέλος πάντων. Και φοβερή παίχτρια όμως, αυτό είναι που έχει σημασία. Και πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε μόλις. Γεια σου Σωτήρη με τα ωραία σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επιλογή. Λοιπόν, συνεχίζω. Έρχομαι στον φίλο μου τον Στρατή.

τον πρώτο δίσκο των Visage, των Βρετανών, πίσω στο 1980. Fate to Grey, υπέροχο. Νομίζω κομμάτια σαν αυτό ακούγονται μόνο σε κάτι party reunion κάποιας άλλης γενιάς, εκείνης που... κάποιας άλλης, της γενιάς εκείνης τέλος πάντων που ήταν έφηβη τη δεκαετία του 80. Και τι ωραία που έρχεται τώρα ένα πολύ νεότερο παιδί να σδίσει κάτι τέτοιο και να ακουστεί από την εκπομπή τώρα, μέσα στο 2026, στο ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ωραία στιγμή, μου άρεσε, και να τα επαναλάβουμε αυτά τα ωραία. Ευχαριστούμε, Στρατή, πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα challenge εδώ που μου δίνει ο Νάξ, ο οποίος λέει: παίξε και άκου αυτό και πες μου ποιο σου θυμίζει. Λοιπόν, για πάμε στους The Mighty Lemon Drops και το κομμάτι Like an Angel και για να δούμε τι μας θυμίζει. Για πάμε.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
8: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
9: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
10: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1, πάλι μέσα σε χειροκροτήματα. Rory Gallagher, Moonchild, live αυτή τη φορά, για τη φίλη μου την Ουρανία που το ζήτησε. Καλησπέρα κορίτσι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή. Και ναι, εντάξει, τι να πεις, κεραυνούς ρίχνει ο Rory, λέει και ο Chris, και είναι αλήθεια. Απολαυστικές live στιγμές, καταγεγραμμένες από το άγιο χέρι αυτού που πάτησε το REC. Τέλος πάντων, προγραμματισμένα είναι όλα αυτά, αλλά ωραία έτσι να το σκεφτόμαστε. Και εδώ είμαστε λοιπόν, στην παρασκευιάτικη μας εκπομπή, να συνεχίζουμε όμορφα και ωραία το πρόγραμμά μας με μουσικές από το παρελθόν, το παρόν, που τις επιλέγετε εσείς. Και τώρα θα πάω σε ακόμα ένα μεγάλης διάρκειας κομμάτι για τον φίλο μου τον Σωτήρη, που μας πηγαίνει στους WASP.
1: Oh, baby, this stuff is great.
2: It's better than great. You do enough of this stuff and you can be improv.
3: Jonathan, I'd like you to meet a friend of mine, Tanya.
4: Jonathan, what the bloody hell's going on here?
5: Well, if it isn't the world-renowned Alex Rodman, the best manager money can buy.
4: You've got all the friends money can buy. You know damn well you're supposed to be in the studio tomorrow, and here you sit with these fucking leeches all around you. And if you don't stop this fucking debauchery, I'm leaving you. You got it? This little party is officially over. Get out!

1992, The Crimson Idol, ο πέμπτος δίσκος για τους Wasp. Να το και το The Idol.

concept δίσκος για τους Wasp. Σε μια περίοδο που ο Blackie Lawless ήθελε να κυκλοφορήσει solo δίσκο και όχι δίσκο από τους Wasp. Τελικά αλλάζει γνώμη και κυκλοφορεί αυτό το The Crimson Idol. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σωτήρη που το ζήτησε και το φίλο μου το Φλίσβο που μας θυμίζει την ιστορία αυτού του δίσκου, που είναι γύρω από την ιστορία ενός παιδιού του Τζόναθαν, ο οποίος είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, είναι ο λιγότερο αγαπητός γιος και ο οποίος κάποια στιγμή φεύγει από το σπίτι του αφού χάνει τον αδερφό του σε αυτοκινητιστικό και αποφασίζει να γίνει rock star. Όταν μια νύχτα βλέπει σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος με μουσικά όργανα μια ηλεκτρική κιθάρα, σπάει τη βιτρίνα, βουτάει την κιθάρα και ξεκινάει να μαθαίνει να παίζει και τα καταφέρνει και γίνεται rock star, για να συνειδητοποιήσει πια ως rock star όντως ότι αυτή η ζωή δεν έχει και τόση λάμψη τελικά, ούτε είναι τόσο δοξασμένη και ευτυχισμένη. Κλείνει άδοξα ο δίσκος, η ιστορία αυτή κλείνει άδοξα με τον Τζόναθαν να αφαιρεί ο ίδιος στη ζωή του. Το The Idol είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια αυτού του δίσκου, γνωστά, πολυπαιγμένα, και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να το μοιραστούμε μαζί σας. Έτσι, μιας και έχουμε πάει σε ατμοσφαιρικά πραγματάκια, για να έρθω στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μας θυμίζει τα MTV Unplugged της Νέας Υόρκης και τους Nirvana όταν εμφανίζονται σε αυτά πίσω στο 1994. Και εδώ ο Kurt Cobain αποφασίζει να παρουσιάσει το blues Where Did You Sleep Last Night ή αλλιώς το In The Pines. Και αυτή η διασκευή έγραψε και έμεινε.

Όπως συμβαίνει πολύ συχνά με τη λαϊκή παράδοση, γιατί αυτό είναι ένα λαϊκό κομμάτι, το In the Pines ή αλλιώς Where Did You Sleep Last Night, οι ιστορίες πολλές φορές έχουν φρικτό τέλος, φρικτή εξέλιξη και οι περιγραφές, παρότι η μουσική μπορεί να είναι χαλαρή, να είναι και χαρούμενη σε πολλές περιπτώσεις, οι περιγραφές είναι άκρως ανατριχιαστικές, όπως αυτό το In the Pines, έτσι πως το φωνάζει και ο Kurt Cobain, πραγματικά σου σηκώνει τη τρίχα, που τι λέει ουσιαστικά, ότι εφόσον ο τύπος έχει ανακαλύψει ότι το κορίτσι του, η κοπέλα του, my girl, υπάρχει και η εκδοχή black girl και όχι my girl, λοιπόν, τον απατάει, προφανώς τη σκοτώνει και την αφήνει στα πεύκα εκεί που φυσάει κρύος άνεμος. Και μάλιστα είναι σαν να είναι το κορίτσι που απαντάει και λέει I am going where the cold wind blows. Πάω, γιατί λέει my girl where will you go, που θα πας εκεί που φυσάει ο κρύος άνεμος, μέσα στα πεύκα εκεί που ο ήλιος δεν λάμπει ποτέ. Και μιλώντας έτσι για καταρχάς όπως το έγραψε εδώ και ο φίλος μου ο Κρις, και μ' αρέσει πολύ που συμμετέχετε έτσι, το ζήσε πολύ το κομμάτι ο Κομπέιν και το δώσε πολύ τον στίχο με τον τρόπο που το ερμηνεύει, και βασίζεται η εκτέλεσή του πάνω σε αυτή του Led Belly, του bluesman, του μαύρου και τυφλού κιθαρίστα, τραγουδοποιού, τραγουδιστή των blues. Και εφόσον δεν είχα αυτόν έτσι στο μυαλό μου, τι ωραία που ήρθε και έδεσε η επόμενη μουσική επιθυμία του φίλου μου του Θανάση, που μας πηγαίνει στην θρυλική Big Mama Thornton και το Unlucky Girl. Και πριν πατήσω το play για να τα ακούσουμε, να πω και μια πολύ θερμή καλησπέρα σε όσους έρχεστε πρώτη φορά εδώ σε αυτό το πρόγραμμα, το μουσικό, το ραδιοφωνικό, είτε είστε από το live στο TikTok, είτε στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber ή το email. Σφρέσα, Αχιλέα, πώς τον λέγανε τον άλλο το φίλο που μας έγραψε πριν, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε.

καπελάκι, γιατί όπου και να πηγαίνει το FBI με ακολουθεί. Και συνεχίζει λέγοντας, σαν να μου φαίνεται ότι η φυλακή θα γίνει το σπίτι μου τελικά.

0: Και γελάνε αυτά τα ωραία με τις ζωντανές στην κυριολεξία ηχογραφήσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όλοι live μες στο στούντιο παίζουν και τραγουδούν και, και συμμετέχουν και το νιώθουν και το ζουν. Και έρχεται τόσο ωραία ηχογράφηση σε μας. Έτσι, να την απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα, είναι τη 2026. Λοιπόν, παντός στη δεκαετία του 90, συνέχεια τώρα, δημιουργείται το αμερικάνικο συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο το ζήτησε ο φίλος μας ο καλός ο Χρήστος. Είναι η περίπτωση των Σεβέγ, νομίζω έτσι προφέρονται, ή Σεβέλ, αν και δεν νομίζω, Σεβέγ, φέρνει ένα γαλλικό, μια γαλλιστή κατάσταση εδώ. Και στο κομμάτι τους Closure θα πάμε στον δίσκο Wonder What's Next. Είναι ο Χρήστος λοιπόν, ο φίλος μας που το ζητάει και μου γράφει εδώ και φέρνει σε ήχο grunge, μιλώντας και για την εποχή των 90s, εδώ λίγο μετά
1: εν πλώ 89,2.

Τρία αδέρφια αποτελούν τους Σεβέιγ. Τρία αδέρφια. Είναι ο Πιτ Λόφλερ, ο Τζο Λόφλερ και ο άλλος ποιος είναι, ο Σαμ. Πιάσα να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Και ο... σωστά. Και ο Σαμ Λόφλερ, ο ντράμερ. Τώρα αυτό ήταν συνδυασμός ήσυχου, ανήσυχου ταυτόχρονα και δυνατού κομματιού. Ευχαριστούμε για την μπάσα, Χρήστο. Νομίζω ο Μπιλ, ο φίλος μας που συντονίστηκε πριν λίγο και έστειλε, θα εκτιμήσει πάρα πολύ την μπάσα που του έκανες, γιατί τώρα θα ακούσουμε την επιλογή του.

Έτσι, αυτά τα ωραία, οι αναφορές, οι αγαπημένες. Ευχαριστούμε τον Bill. Και για να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Τι να κάνουμε μετά από αυτό, κάθε φορά το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, έχω αρκετά κομμάτια ακόμα δικά σας, οπότε λέω να πάω στο φίλο μου το Φλίσβο και να πάμε στον Γιάνγκουι Μάλμστιν, τον οποίον και είδαμε πριν λίγους μήνες live. Και θα πάμε στο Gimme Gimme Gimme. Δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Είναι η Παρασκευή, οπότε το ένα κομμάτι που διαδέχεται το άλλο, αν δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο, δεν πειράζει, είναι μια πολύ ωραία αλλαγή. Α, μάλιστα, αυτό το Gimme Gimme. Ωραία, Άμπα από Μάλμστιν, φύγαμε.

Καλά, η Άμπα, η αλήθεια είναι που λέει και εδώ ο φίλος μου, ο Τίμωθη το έγραψε, πόσο ιδιοφυής είναι η Άμπα. Παιδιά, όχι απλά ιδιοφυής, ήταν φοβερά δημιουργική και έξυπνη, να το πω έτσι, και πολύ δουλευταράδες, δηλαδή οι παραγωγές τους, οι ιδέες τους, πολύ, πολύ μπροστά, και γι' αυτό και τα κομμάτια ακούγονται μέχρι τώρα και έχουν και διασκευαστεί από τόσους και πολλούς και διαφορετικούς και με διαφορετικούς τρόπους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία τραγούδια, και είχα διαπιστώσει κάποια στιγμή, έτσι το λέω αυτό σαν το θυμήθηκα, ότι από πολλές διαφορετικές πλευρές ακούς να μιλάνε για τη μουσική των Άμπα. Δηλαδή τι θέλω να πω, από Αμερικανούς, ότι δηλαδή όχι μόνο από Ευρωπαίους και προφανώς όχι από Σουηδούς, Αμερικανούς, Βρετανούς, της progressive, ξέρω εγώ, της hip hop σκηνής, προφανώς, γιατί είναι και φοβερά τα sample που μπορεί να πάρει κάποιος από αυτά που παίξανε, από πιο παλιές μπάντες τύπου τελείως rock and roll, garage rock, είναι περίπτωσάρες, και ευχαριστούμε πάρα πολύ Σεραφείμ που πρότεινε σε αυτό το Gimme Gimme εδώ από το Malstim, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του δίνει την δική του εκδοχή σε κομμάτι των Άμπα. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε Billy Strings. Όχι γιατί το θέλω εγώ, αλλά γιατί το θέλει ο φίλος μου ο Γιώργος. Και δεν θα πω όχι, αλλάζοντας τελείως ήχο, πηγαίνοντας βεβαίως στην τελευταία του δουλειά. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Milltown Flood.

Έχω υποσχεθεί ειδική βουτιά στον τελευταίο δίσκο του Billy Strings, καθώς έχει πολύ ενδιαφέρον και ο στίχος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον George, τον Γιώργο, για την παραγγελιά αυτή την ωραία και χαίρομαι κιόλας που έρχεται από την συνεχή ακρόαση που κάνουμε εδώ στην εκπομπή από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, κάθε μέρα και κάτι από τον καινούριο του δίσκο. Λοιπόν, έρχομαι στο φίλο μου τον Δημήτρη, που καταλαβαίνω από το όνομα, καλόστονα, ο οποίος θα ήθελε να ακούσουμε κάτι από Nick Cave. Οπότε καταρχάς έρχομαι σε Nick Cave and the Bad Seeds και λέω να ακούσουμε το Opium Tea, που το ζητάει σαν επιθυμία επίσης και ο φίλος μου ο Χρήστος, που ο Νάξ, που συμφωνεί και αυτός σε Nick Cave. Αλλά νομίζω εδώ έχουμε τον αγαπημένο καλλιτέχνη του φίλου μου, του Δημήτρη, που είναι και καινούριο στην παρέα. Οπότε για πάμε στην κυκλοφορία B-Sides and Rarities και το Opium Tea από αυτή την πολύ ωραία δουλειά περίπου 20 χρόνια πίσω.

Τέλειο τόπιουμ τι εδώ από το Nick Cave και τους The Bad Seeds. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω, γιατί η ώρα πλησιάζει μία. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι από καρδιάς. Τη Δευτέρα στις 11 και πάλι κοντά σας κανονικά. Και θα κλείσω με πολύ κλασικό κομμάτι που είναι και μπαλάντα και την έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Περσέας. Καλησπέρα Περσέα και καλώς ήρθες και στη φετινή χρονιά της ραδιοφωνικής μας σεζόν. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο εδώ από το Viber. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ εδώ για το καλωσόρισμα. Παναγιώτη, τον φίλο μου τον Άρη από τη Θεσσαλονίκη χαιρετώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Μαρία από την Κρήτη, τον φίλο μου τον Ρετ Τζον και όλους εσάς που ήσασταν εδώ συντονισμένοι. Το κλασικό κομμάτι είναι το Nightmare, τον MSG, Macaulay Schenker Group. Για τον Περσέα που το ζήτησε, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις.pavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Δημοσκόπηση ανατροπή λίγο πριν τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες. Παρεμβάσεις για τα καύσιμα συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Φόρο στα υπερκέρδη θέλει ο Κλίνγκμπαϊλ. Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν μόνο κόμματα που συμφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εντυπωσιακή ανατροπή σε δημοσκόπηση της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τις κρίσιμες κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, που μπορεί να κρίνουν ακόμη και το μέλλον του γερμανού καγκελάριου Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέζικ περνούν στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μόλις μία ποσοστιαία μονάδα. Εκλογικό θρίλερ αναμένεται και στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, επίσης την Κυριακή, όπου σχεδόν ισοψηφούν τρία κόμματα, η αριστερά, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς και η AfD. Για τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής μας ενημερώνει από το Βερολίνο η Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφεται ανατροπή στις δημοσκοπήσεις στο δεύτερο κρατήδιο της Βαλτικής. Σύμφωνα με νέα δημοσκοπική έρευνα για λογαριασμό του δικτύου Τσεντεφ, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Πρωθυπουργού Μανουέλα Βέση περνά για πρώτη φορά μπροστά από την AfD. Το S5 συγκεντρώνει 37%, ενώ η AfD ακολουθεί με 36%. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα η AfD εμφανιζόταν να προηγείται και να διεκδικεί πρωτιά. Την ίδια στιγμή η αριστερά υποχωρεί στο 9%, η CDU μόλις το 6%, ενώ οι πράσινοι κινούνται οριακά στο 5%. Η συμμαχία Σάρα Βάγκεγκνεχτ παραμένει κάτω από το εκλογικό όριο για είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο με 4%. Σημαντικό είναι πάντως το προσωπικό προφίλ της Μανουέλας Βέση. Το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα την προτιμούσε στη θέση της τοπικής πρωθυπουργού έναντι 30% που στηρίζει τον υποψήφιο της ΑΕΦΤΕ Λάιφ Έρικ Χολ. Πάντως αναλυτές επισημαίνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων παραμένουν αναποφάσιστοι και ότι η τελική έκβαση θα κριθεί στις κάλπες την Κυριακή. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο ντίζελ στη Γερμανία φτάνει σήμερα τα 2,47 ευρώ, μια τιμή ρεκόρ. Λύσεις για τις ανατιμήσεις αναζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας που συναντώνται σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil πιέζει για φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών, αλλά και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
8: 6 χώρες ζητούν να εξεταστεί φόρος στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Η Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Αυστρία πιέζουν την Κομισιόν να εξετάσει αυτή τη δυνατότητα, ώστε ο λογαριασμός να μην μεταφερθεί μόνο στους καταναλωτές και στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Το Βερολίνο εμφανίζεται πάντως πιο πιεστικό. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών

0: Η κυβέρνηση Μέρτς στη Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο της ακροδεξιάς του ΑΕΦΔΕ, ενώ Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία πλησιάζουν στις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις του 2027. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
1: Στη Ρωσία, 110 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται στις κάλπες από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα, της Ρωσικής Βουλής. Στα ψηφοδέλτια εμφανίζονται 10 πολιτικά κόμματα που θεωρούνται φιλικά προσκύμενα στο Κρεμλίνο και στηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, διεξάγονται περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Πρόκειται για μια παροδία εκλογών, δηλώνει εκπρόσωπος της Ρωσικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Memorial, Ιρίνα Σερμπάκοβα, στη γερμανική ραδιοφωνία. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο Κίεβο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του καλεί την Ιαπωνία να απομακρύνει τους αμερικανικούς πυράβλους τύπου Typhoon που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος της. Προημερών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πυράβλων κρίνεται ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Αμερικανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 60 ετών τον 74χρονο Σαμίρ Ουσμάν Αλσάιχ, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής φυλακών στη Δαμασκό επί καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Ο Αλσάιχ κρίθηκε ένοχος για βασανιστήρια στη Συρία, αλλά και για απόπειρα εξαπάτησης των αρχών κατά την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ισραήλ», δηλώνει ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοίνωσε άνοδο του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 1,25%. Και στη Δανία εγγενιάζεται σήμερα η πρώτη αποθήκη άνθρακα στον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Οι ώρες που περνούν είναι δύσκολες στην καγκελαρία και στο Κόντρατ Αντενάουερ Χάους, τα κεντρικά των χριστιανοδημοκρατών. Ο Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πίεση που δέχεται είναι ασφικτική. Μετά την πανολεθρία στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ με νίκη της ακροδεξιάς, ο ίδιος αλλά και σύσσωμη πολιτική τάξη της Γερμανίας αναμένουν την Κυριακή τα αποτελέσματα των διπλών εκλογών σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά και έπονται οι χριστιανοδημοκράτες και η ΑΕΦΔΕ. Στο κρατήδιο της Βαλτικής, ακροδεξιά και σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν και ακολουθούν οι χριστιανοδημοκράτες με μονοψήφιο ποσοστό, ενώ δεν αποκλείεται να κινηθούν γύρω από το εκλογικό όριο του 5%. Ο Μέρτς διανύει το πιο δύσκολο σταυροδρόμι από την ανάληψη της καγκελαρίας μέχρι σήμερα, ενώ οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές αναμένονται το 2029. Η δημοτικότητά του κινείται στα δημοσκοπικά τάρταρα. Ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτή αμφισβήτηση εντός του κόμματός του και η δήλωση στήριξης από τοπικούς πρωθυπουργούς τις προηγούμενες ημέρες δεν αρκεί για να κοπάσουν οι ψήθυροι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μέρτς αναμένεται να ζητήσει ήδη από το βράδυ των εκλογών μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης από την ηγεσία του κόμματος. Το δίλημα είναι, είτε με στηρίζετε, έρχεστε μαζί μου και προχωράμε στις επίπονες μεταρρυθμίσεις, είτε προχωράμε σε αλλαγές προσώπων την επόμενη μέρα. Παρά τις δηλώσεις υπέρ του Μέρτς από κορυφαία στελέχη, τα ονόματα των δελφίνων φουντώνουν εδώ και καιρό. Από τον Φέρελπη, διεκδικητή του χρήσματος για τις ομοσπονδιακές του 29, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας Χέντρικ Βιούστ, μέχρι τον βαβαρό χριστιανοκοινωνιστή πρωθυπουργό Μάρκου Ζέντερ ή ακόμη τον σκληροτράχυλο υπουργό εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Για πρώτη φορά, 2 χρόνια μετά την επιστροφή των χριστιανοδημοκρατών στην εξουσία, τίθεται τόσο έντονα το ερώτημα κατά πόσο ο άνθρωπος που ανήλθε στην καγκελαρία διαθέτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να παραμείνει στη θέση του και κατά πόσο το κόμμα της μερκελικής χριστιανοδημοκρατίας που εξακολουθεί να υπάρχει μπορεί να συνεχίσει να βάζει πλάτη στη γραμμή Μέρτς. Πάντως μια Γερμανία με ανίσχυρο καγκελάριο και κυβέρνηση που διαρκώς

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Μια ψυχαμένο κρατώντας τη μασχάλη, ξυρίζει το κεφάλι σαν το Μαρλομπράντο στην αποκάλυψη που ετοιμάζεται το τέλος του Ναβάλ.

0: Βασίλεια θρόνη, γυρνούν στο χιόνι, είσαι πιο μόνη.
1: Εν πλώ, 89,2.
0: Πιο μόνη.

της νέας Κιβωτού ειδού κατάλογος δειγμάτων που απ' τη νέα θα σωθούν πλημμύρα των πραγμάτων. Θα είναι ο δικηγόρος που φωνιά θα έχει γλιτώσει και ο δίκαστης που μέσα το ζητιάνο θα έχει χώσει. Θα είναι και ο γιατρός που με μισό σε βλέπει μάτι και θα έχει κάνει φάκελο τον όρκο του Ιπποκράτη. Και ο δημοσιογράφος που στην άκρη παζαρεύει

Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει.